0: Άλλες νύχα χάμουν μιλά που έκανε, άλλες ουρ ρεσεβίρ νιν ουλβά τσαλού. Σχόντα κμαντιός, του καχούν τα βάλα καχώνα εχέινε. Το τόβα καλαχώνε, εις άτσαν σε χάντε τα.
1: Άτσα κόσμου κάντε.
0: Ολόγκο χνάντρωτε.